Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Να σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη

άγχος πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί. Και αυτό το χρώμα, ξέρεις, φέρνει αλλεργία.

0: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
1: Θέλει μελωδία.

βάθος. Μη μου λες πως είναι τροπή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις αιτία

να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

0: δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω ριάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα έχει.

δεν τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, κάπου ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.

0: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης 15 Ιουλίου σήμερα και η ώρα έχει πάει ήδη 7 και 10. Ξυπνήστε εσείς που
1: ζουρεύετε. Πού να ξυπνήσουμε, πού να σηκωθούμε,
0: σηκωθείτε,
1: πού, ποια ζέστη, ποια Γαλλία χθες. Λες και δεν μας φτάνουν όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Τι γίνεται, γιατί ακούμε έτσι.
0: Σωστά.
1: Λες και δεν μας φτάνουν όλα τα υπόλοιπα. Πάμε πάλι το μονόπρακτο.
0: Ναι, η Γαλλία έχασε. Το άκουσα κι εγώ.
1: Έχασε και δεν ήταν. Δηλαδή έπρεπε για να χάσει. Δεν είναι ότι έχασε από αδικία, έτσι.
0: Δεν ήταν καλή.
1: Όχι, δεν ήταν καλή. Τι να λέμε τώρα, ψέματα μεταξύ μας.
0: Άρα τώρα πάμε Ισπανία με. Θα μάθουμε απόψε.
1: Σήμερα θα μάθουμε τη δεύτερη ομάδα του τελικού. Εντάξει, πολύ μεγάλες μέρες για το ποδόσφαιρο, έτσι. Είναι τα παιχνίδια που περιμέναμε 1,5 μήνα. Βλέπαμε κάτι κουλά παιχνίδια για να περιμένουμε. Αυτά περιμένω. Αυτά που γίνονται τις τελευταίες μέρες.
0: Δεν ήταν αγώνας έτσι με αγωνία.
1: Όχι μόνο. Εντάξει, με αγωνία ήταν άμα είσαι Γάλλος. Και κλαίγες, όπως αυτές οι εικόνες που είδαμε. Εντάξει, είναι φοβερό να βλέπεις τα παιδάκια, γιατί το Μουντιάλ είναι όλες οι οικογένειες, είναι μακριά, είναι στην Αμερική. Οπότε έχουν ταξιδέψει όλοι μαζί για. Ποιοι έχουν τόσα λεφτά τέλος πάντων για να πάρουν το Μουντιάλ.
0: Μιλάμε για περιουσίες.
1: Αλλά βλέπεις συνέχεια τα παιδάκια και από τη μία πλευρά και από την άλλη που είναι πολύ χαρούμενα και από τη Γαλλία που ήταν ξανά κλαίγανε χθες, όπως κλαίγανε και άλλων, εξής, και άλλων χώρων.
0: Από περιέργεια, μια και το ανέφερες. Πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια στο Μουντιάλ, ξέρουμε.
1: Ωραίο ρεπορτάζ είναι αυτό. Για κάτσε εδώ, κοιτάξτε.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι κάποιοι το έχουν κάνει. Αλλά ναι, θα το ψάξουμε να δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι είναι πιο φθηνά από τα εισιτήρια των Νίξ στο μπάσκετ.
0: Στη Νέα Υόρκη.
1: Στη Νέα Υόρκη.
0: Κόστιζαν πόσο?
1: Είχαν φτάσει και 450 χιλιάρικα.
0: Μιλάμε για λεφτά που ο κόσμος έχει για πέταμα στην κυριολεξία.
1: Όχι, εγώ είχα δει και μια κοπέλα που ο μπαμπάς της ήταν τόσο πολύ πλούσιος που μιλούσε με αυτά τα Αμερικάνικα της Νέας Υόρκης. Που έλεγε πήρε και για τη φίλη μου όμως, γιατί είναι ευγενικός.
0: Είναι αγένεια. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης 15 Ιουλίου σήμερα. Συνεχίζουμε με Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μιχάλη Δημητριάδη στον Αγγέλο Ταμπουζούκια, Χρήστο Νικολόπουλο στη μουσική, Μάνος Ελευθερίου στους στίχους. Και μετά ρίχνουμε μια ματιά στον καιρό.

0: Καλημέρα μελωδία στο πρωινό της Τετάρτης 15 Ιουλίου σήμερα.
1: Ναι, και... ξεκινήσαμε να λέμε τον καιρό πριν και τελικά πάμε για τη Γαλλία.
0: Όχι, όχι, είπαμε πως θα πούμε τώρα, θα μιλήσουμε τώρα για τον καιρό. 37 περιμένουμε σήμερα.
1: 10 δηλαδή. Πραγματικά. Θα έχει παντού 10.
0: 37 και 1 και 2. Και γύρω στις 3 το μεσημέρι. Να ξέρετε, θα κορυφωθεί η θερμοκρασία.
1: Από το 38 και πάνω όμως παίρνουμε χάπια.
0: Από Κυριακή και μετά περίμενε. Έρχονται τότε τα 38 άρια. Κυριακή, Δευτέρα.
1: Θα χαπακωθούμε. Κυριακή θα χαπακωθώ. Δευτέρα θα χαπακωθώ. Και Τρίτη.
0: Πάντως χθες είχε γύρω στο μεσημέρι μια συννεφιά, μια δροσιά.
1: Και το βράδυ. Έχει μια δροσιά ακόμα.
0: Πώς την έχουμε σκαπουλάρει εμείς με όλα αυτά που
1: συμβαίνουν. Σταμάτα ρε παιδί μου, με έφαγε. Να βλέπω τον πυρετό να έρχεται τώρα εδώ πέρα.
0: Μου κάνει εντύπωση γιατί ήρθε μια φίλη
1: από
0: την Αγγλία.
1: Εσύ αυτό που βλέπεις που μας έχει συμβεί το θεωρείς ότι έχουμε σκαπουλάρει?
0: Ναι, γιατί ήρθε μια φίλη από την Αγγλία, Ελληνίδα. Και μου είπε τι ζει εκεί.
1: Ναι, αδιανόητο.
0: Δεν το χωρέω νου σου.
1: Ναι. Και δυστυχώς έχουμε και τρομερές επιπτώσεις, τρομακτικές επιπτώσεις από την αλλαγή του καιρού και από την κλιματική αλλαγή σε ανθρώπινες ζωές. Θα τα πούμε όμως αυτά αργότερα.
0: Ναι, και να θίξουμε ξανά και το θέμα, γιατί το συζητούσα και με τη φίλη μου, για το τα σπίτια εκεί, ακόμα και τα καινούργια, δεν έχουν κλιματισμό. Δηλαδή, σου λένε να βάλουμε κλιματισμό και λένε οι περισσότεροι άστο μόλι τώρα.
1: Έλα μόνο.
0: Πώς να τρέχει.
1: Πάντως, χθες, οι εικόνες που βλέπαμε στη Γαλλία τις προηγούμενες ημέρες, που φεύγανε οι άνθρωποι με τους ανεμιστήρες, που γινόταν πόλεμος για ένα air condition, πέφτανε ο ένας πάνω στον άλλον, γινόταν μια μάχη. Εντάξει, δεν είδα μάχη, μη λέω κουταμάρες, αλλά είδα καρότσια σούπερ μάρκετ να φεύγουν με ανεμιστήρες επάνω. Δηλαδή, είναι αυτό που έχεις βάλει τα πάντα και από πάνω είναι και ένας ανεμιστήρας μεγάλο κουτί. Χθες είδα δύο τέτοια καρότσια.
0: Εδώ, στα δικά μας.
1: Σούπερ μάρκετ, εδώ, σε εμάς, ναι.
0: Βέβαια.
1: Οπότε, νομίζω ότι όλοι προετοιμαζόμαστε ότι έρχονται οι ζέστες. Δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε.
0: Χάρη και πάνω Κατσιμίχας, νύχτα σε νύχτα για τη συνέχεια. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης 15 Ιουλίου σήμερα. Και η ώρα έχει πάει 7:25, ώρα να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα, τι έχουμε τώρα εδώ?
0: Έχουμε Designer Outlet Athens μαζί μας, εκπτωτικό χωριό. Αν δεν έχετε περάσει από εκεί μια βόλτα, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, γιατί θα βρείτε ακόμα μεγαλύτερες καλοκαιρινές εκπτώσεις στις ήδη outlet τιμές σε αγαπημένα designer brands. Είναι η τέλεια ευκαιρία να κάνετε τις αγορές σας, να απολαύσετε τη βόλτα σας εκεί και να πέρασετε όμορφες στιγμές με την οικογένεια ή την παρέα σας. Και μην ξεχνάτε, το Designer Outlet Athens είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Γιατί στο Designer Outlet Athens θα βρείτε όλα όσα αγαπάτε και το καλοκαίρι. Περισσότερο στο designeroutletathens.gr.
1: Μάλιστα. Μαζί μας όμως.
0: Μαζί μας, μισό λεπτό, μαζί μας έχουμε και σήμερα το φυσικό αέριο.
1: Ναι, το έχουμε.
0: Βεβαίως και το έχουμε. Το έχουμε.
1: Πού είναι? Δεν το έχουμε.
0: Όχι, μισό λεπτό. Θέλουμε να έχουμε πίστη.
1: Να το άνοιξε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία από το τυχερό αστέρι, αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη, την ενέργεια που δίνουμε ένας τον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου, διότι εδώ και 168 χρόνια προσφέρει την ενέργειά του σταθερά σε εμάς. Θα δείτε την καμπάνια της εταιρείας στα social media της.
0: Και συνεχίζουμε με τον Γιώργο Νταλάρα. Καράβια σε στεριά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2.
3: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 11.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτο βλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως.
5: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000.
6: WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Είσαι μια σπίθα πυρπολιμένης άνοιξης μες στο καταχύμωνο. Το βίαιο απάνθισμα μιας μυγδαλιάς. Το ανυπότακτο της μέρας μεγάλωμα. Είσαι ο κύκλος της σελήνης στα καπρίτσια του Αυγούστου. Η ψυχή στον έρωτα. Ένα πολυπόθητο άρωμα όπου επτασφράγησα φοβούμενος στο να μην διαδοθεί. Είσαι μια σπίθα πυρπολιμένης άνοιξης. Κωνσταντίνος Τούπης.
13: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
14: Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη.
13: Πάντα έντεχνα.
14: Νύχτα πάρτι.
13: Πάντα Μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης στο πρωινό της Τετάρτης 15 Ιουλίου σήμερα 7:32 η ώρα. Να ρίξουμε μια ματιά στην εικόνα της ημέρας.
1: Ναι. Στην εικόνα της ημέρας να ξεκινήσουμε από κάτι που είχε η Καθημερινή χθες στο πρώτο σελίδο της. Το είχαμε δει όμως αυτό τώρα, έτσι να το. Λοιπόν, ότι οι διανομής, courier, deliveries, οι άνθρωποι που δουλεύουν στα μηχανάκια οδηγούν ανάποδα σε μονοδρόμους και πάνω σε πεζοδρόμια, κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς, κάποιες φορές παραβιάζουν το stop ή το κόκκινο. 7 στους 10 λοιπόν παραδέχονται και οι ίδιοι πως παρακολουθούν το κινητό τους συχνά ενώ οδηγούν για την αναζήτηση των διευθύνσεων για να παραδοθούν γρήγορα αυτά και που έχεις παραγγείλει.
0: Θεωρώ ότι υπάρχει και μια κατανόηση μεταξύ οδηγών. Δηλαδή θέλω να πω ότι όταν βλέπεις έναν διανομέα να κινείται σε ένα μονοδρόμο, ναι, αλλιώς καταλαβαίνεις ότι κάνει τη δουλειά του και δεν λες και πολλά. Αλλά ναι, αυτό δυστυχώς.
1: Γιατί χρειάζεται να παραδώσει σε χρόνους, ναι, που δεν μπορεί να ανταποκριθεί άνθρωπος.
0: Δυστυχώς όμως όλα αυτά, ναι, οδηγούν, ναι, σε τραγικά περιστατικά.
1: Λοιπόν, αυτό το είδαμε χθες στο πρώτο σελίδο. Όχι ότι είναι κάτι μαγικό. Κάθε μέρα συμβαίνουν τέτοια πράγματα, έτσι. Αυτά τα διαβάσαμε χθες στο πρώτο σελίδο για το πόσο δύσκολοι είναι οι δρόμοι και για εκείνους, αλλά και για εμάς, κατά ψέματα. Αν είσαι νέος οδηγός, αν είσαι στην Αθήνα συνηθισμένος σε αυτή τη ζούγκλα. Οκ, okay, υπάρχει αυτή η συγκατάβαση, μια συνενοχή μεταξύ, ξέρεις, των ανθρώπων,
0: αυτό,
1: του μηχανάκια και το. Όταν είσαι όμως νέος οδηγός, είναι πολύ δύσκολο να έχεις συνεχώς το μυαλό σου, ξέρεις, σε όλες αυτές τις εκπλήξεις στους δρόμους. Οπότε σήμερα ξημερώσαμε με αυτό που έχει εδώ στην Αγία Παρασκευή, όπου
0: δυστυχώς.
1: Ένα
0: θανατηφόρο τροχαίο,
1: ναι,
0: με θύμα 20χρονο
1: διανομέα.
0: Δυστυχώς δεν ξέρουμε ποιες συνθήκες έγινε.
1: Προφανώς δεν ξέρουμε, δεν λέμε αυτό, αλλά λέμε ότι η διαδοχή των γεγονότων, δηλαδή χθες, ναι, διαβάζαμε για το πόσο κίνδυνο είναι το επάγγελμά τους. Σήμερα ξημέρωσε, γιατί έγινε χθες το βράδυ όλο αυτό, εκεί κοντά στην Λεωφόρο Μεσογείων, στο ρεύμα προς Σταυρό, 20 ετών παιδί.
0: Και θα μάθουμε περισσότερα τώρα όσο περνούν οι ώρες.
1: Ναι, αλλά και πάλι λέμε, δεν είναι η σύμπτωση του ρεπορτάζ με το συμβάν. Είναι ότι αυτό συμβαίνει κάθε μέρα, ότι αυτή είναι η κατάσταση στους δρόμους.
0: Οι οδηγοί πρέπει να έχουμε το νου μας σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό,
1: αλλά
0: για αυτούς τους ανθρώπους.
1: Προφανώς.
0: Που δεν. Ναι, πολλές φορές οδηγούν, παρακάμπτουν τους κανόνες,
1: ναι.
0: Άρα πρέπει εμείς να τους προσέχουμε ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, τώρα το τι έπρεπε να κάνουν εκείνοι δεν μπορώ να το πω. Ειλικρινά δεν μπορώ να βρεθώ στη θέση ενός ανθρώπου που βιάζεται να παραδώσει κάτι, που πιέζεται από το μαγαζί να πάει την παραγγελία, τα σουβλάκια, την πίτσα και ξέρω εγώ και τι άλλο.
0: Και πιέζεται επίσης να αυξήσει το εισόδημά του.
1: Ναι, δεν ξέρει τους δρόμους, δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει τα σπίτια που έχει μένει εσύ στην πίσω πολυκατοικία. Δηλαδή, εντάξει. Ας κάνουμε εμείς αυτό που πρέπει.
0: Το νου μας λίγο παραπάνω, ναι, εμείς οι οδηγοί αυτή τη στιγμή. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε τώρα με τον Δημήτρη Μπάση, με Νεξέντες και Ζουμπούλια από τις κασέτες του Μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Με Νεξέντες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στις

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης 15 Ιουλίου σήμερα, 8 παρά 19 η ώρα. Να μιλήσουμε ξανά για τον καύσωνα που ταλαιπωρεί την Ευρώπη, η οποία Ευρώπη, η γυραιά Ήπειρος, όπως τη λένε και οι δημοσιογράφοι αυτές τις μέρες, που τους αρέσουν τα κλισέ, δεν είναι έτοιμη, ενώ είναι η Ήπειρος που υπερθερμαίνεται περισσότερο, δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τον καύσωνα.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι γενικά αυτό που συμβαίνει στον πλανήτη, κανείς δεν είναι έτοιμος να το αντιμετωπίσει.
0: Yeah.
1: Δηλαδή, όπου και να κοιτάξει, και Ανατολή και Δύση. Εντάξει, η Ευρώπη ήταν πολύ απροετοίμαστη, η Βόρεια Ευρώπη για αυτό που ήρθε. Γιατί εμείς στην Νότια λίγο κάπως τα έχουμε κάνει τα κουμάδα μας.
0: Κεντρική.
1: Όχι ότι το αντέχουμε ή ότι είναι βιώσιμο αυτό που έχουμε φτιάξει εμείς στο Νότο. Όχι. Αλλά στο Βορρά δεν είναι καθόλου προετοιμασμένοι.
0: Οι λίγο μεγαλύτεροι θα θυμάστε την εποχή εκείνη πριν από αρκετά χρόνια που δεν είχαν όλα τα σπίτια air condition.
1: Ναι.
0: Το θυμάστε. Ή δεν είχαν. Καλά. Εδώ δεν έχει το μετρό σήμερα.
1: Αλλά εδώ δεν είχαν τα αυτοκίνητα κάποτε σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι.
1: Που κάτω από τον ήλιο, από τη Λαμαρίνα, μπορεί να αναστενάρεις να γίνεις.
0: Ναι. Πάντως. Τώρα αρχίζει, βλέπουμε το λογαριασμό όλων αυτών που συνέβησαν
1: δυστυχώς
0: και βλέπουμε πως 14.000 θάνατοι συνδέονται με τον καύσωνα σε 6 χώρες.
1: Σε λίγες μέρες, έτσι, δηλαδή σε ένα διάστημα μέσα στον Ιούνιο, στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, από αιτίες που μπορεί να σχετίζονται με την υπερβολική ζέστη, είχαμε 14.000 θανάτους. Αδιανόητος αριθμός.
0: Ναι, γιατί λένε οι επιστήμονες ότι δεν υπάρχει δεν υπάρχουν άλλες προφανές εξηγήσεις για αυτή την άνοδο του θανάτους.
1: Ναι, όχι. Και είναι σοκαριστικά καταρχάς τα στοιχεία. Ο πραγματικός αριθμός των νεκρών μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερος. Αλλά όπως λες και εσύ, δεν υπάρχουν άλλες εξηγήσεις. Αυτή είναι η αιτία.
0: Το λέω εγώ, το λένε οι επιστήμονες.
1: Ναι, ναι. Λέω αυτό που ανέφερε. Αυτή είναι η αιτία. Αυτό που έγινε τον Ιούνιο στην Ευρώπη.
0: 14.000.
1: Απίστευτος αριθμός.
0: Και το καλοκαίρι ακόμα στη μέση.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, ψυχραιμία καταρχάς, κουράγιο, εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10 για τη συνέχεια. Χρήστος Θηβαίος και η μικρή πατρίδα στο πρωινό της Τετάρτης.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-001111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-001111.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Τη μικρή πατρίδα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Και σας θυμίζουμε τώρα το χρηματοκιβώτιο, διότι μεθαύριο Παρασκευή έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως μέχρι τις 4 της Παρασκευής το απόγευμα περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 19600. Γράφετε μόνο win, τίποτε άλλο. Και λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα και τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 11.000 ευρώ. Στρογγυλά.
1: Και φέρτε τα γρήγορα.
0: Ναι, αυτό
1: φέρτε
0: είναι.
1: Γιατί έχει μπει ο Ιούλιος, με τραυματίστροφα τις μέρες.
0: Ναι, και έχουμε να πάμε διακοπές.
1: Έχουμε να κάνουμε χιλιάδες πράγματα.
0: Πολλά πράγματα. 11.000 ευρώ λοιπόν. Καλή επιτυχία. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία ξανά.
1: Καλή επιτυχία. Πού και... έχω αυτά τα λεφτά τώρα.
0: 11.000, ε. Άστε. Τι θα κάνετε εσείς με 11.000?
1: Μετακομίζαμε.
0: Βασίλης Παπακοσταντίνου τώρα και χρόνια πολλά. Καλημέρα.

Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης στο πρωινό της Τετάρτης, 7 και 57 η ώρα. Μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ TV που μας δίνει ένα πολύ ωραίο πακέτο για να μετατρέψουμε τη βεράντα μας, το εξοχικό μας, το σαλόνι μας, έστω, σε θερινό κινηματογράφο. Με Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Έτσι λοιπόν φτιάχνουμε ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας.

0: Πώς να σας βοηθήσουν να βρείτε το ιδανικό για σας.
1: Και στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Άννα!
4: Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Στέλνω συνέχεια και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
7: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 11.000 ευρώ.
7: Σκέψου να τα κερδίσεις.
8: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 11.000 ευρώ.
7: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
7: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
12: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
13: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
14: Bigger, better, spookier.
15: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλερ.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης 15.
2: Όλα καλά. Μπλέκεται με ακουστικά, πέφτουνε κάτω καλώδια, πράγματα, καρέκλα, κινδυνεύει η σωματική του ακεραιότητα.
1: Όλα καλά όμως.
2: Για...
1: και όλα αυτά για να δούμε μαζί το χάρτη μας τώρα και το μποτιλιάρισμα της Αθήνας.
2: Αυτή την εγώ δεν το λέω έτσι, δεν κίνησε.
1: Λοιπόν.
2: Σε τέτοιο πανικό. Για πες μας, τι γίνεται λοιπόν.
1: Και φυσός, μποτιλιαρισμένος και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην κάθοδο όμως. Θα βρείτε μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα εκεί. Και η Αττική Οδός μποτιλιαρισμένη, κυρίως το ρεύμα προς Ελευσίνα από Ζεύγαρη και μετά. Και σε στροφή εκεί για Αθηνών Λαμίας. Θα βρείτε επίσης κίνηση στην κάθοδο της Μεσογείων από Οχολαργό και μετά. Στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη και μετά. Τα γνωστά σημεία δηλαδή. Σχετικά χαλαρή είναι η παραλιακή. Θα βρείτε κίνηση μόνο στο κομμάτι από στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι λιμάνι. Και θα βρείτε επίσης λίγη κίνηση, λίγη συγκριτικά με άλλες μέρες, στον περιφερειακό του Καρέα, στο ρεύμα προς Μεσογείον. Αλλά λίγη. Αυτό, τίποτε άλλο. Προς το παρόν, καλημέρα, καλή δύναμη.
2: Καλημέρα.
1: Τα πράγματα στις 9 θα είναι πολύ χειρότερο, οπότε βιαστείτε, ναι, αν θέλετε να τα προλάβετε.
2: Και στις 3 θα είναι πολύ χειρότερο, θα έχει 72 βαθμούς.
1: Άστο αυτό. Συνεχίζουμε με Στέφανο Κορκολή και Δημήτρη Μητροπάνο. Κάποιες φορές, καλημέρα, 8 και 2 η ώρα.

0: να σου πω.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό Τετάρτη 15 Ιουλίου σήμερα, 8 και 5 η ώρα. Τώρα, μάτια στο τι γίνεται στον κόσμο.
2: Αλλά
1: να ξαναπάμε λίγο.
2: Πρέπει Ιράν. Να πάμε, δυστυχώς. Ναι. Mm.
1: Ο Τραμπ απειλεί τώρα με βομβαρδισμούς διαρκείας, δηλαδή ο πόλεμος ξαναξεκινά.
2: Όχι, ξεκινά μόνο ο πόλεμος. Ξεκινάνε ξανά και τα ρεπορτάζ και η απόλυση τσέπη μας. Πόσο
1: καλά,
2: θα,
1: εντάξει,
2: θα ακριβήνει, πόσο. Είμαστε στο φουλ της καλοκαιρινής σεζόν. Είναι. Θα μου πεις τώρα εσύ καλά. Είσαι το πρόβλημα. Όχι, αλλά η οικονομία όλης της Ευρώπης είναι το πρόβλημα. Συγγνώμη.
1: Εν τω μεταξύ, ακριβένει τώρα αθόρυβα και το φυσικό αέριο. Άκουγα σε ένα ρεπορτάζ. Άρα το τι μας περιμένει μετά. Ναι. Έτσι να έχουμε το νου μας.
2: Ναι. Πάντως, ναι, ήταν δύσκολη νύχτα και χθες γιατί είχαμε πολύ ωραίους βομβαρδισμούς. Και γειτονικές χώρες στο στόχαστρο μετά από την Τεχεράνη ως αντίπεινα, όταν δεν μπορείς να απαντήσεις μόνο στους Αμερικανούς, χτυπάει και τις χώρες που τις βοηθάνε την Αμερική γύρω-γύρω.
1: Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ μ' αρέσει που τα αλλάζει τώρα. Κάθε μέρα αλλάζει.
2: Κάθε μέρα αλλάζει.
1: Χθες έλεγε ότι τελικά θέλουμε διόδια, να τα παίρνουμε εμείς τα χρήματα από τα πλοία που παίρνουν στο Ορμούζ. Τώρα τι λέει. Okay, ας μην έχουμε διόδια, αλλά ας μου δίνετε εμένα, δηλαδή ας επενδύετε τα χρήματα αυτά στην Αμερική.
2: Mm-hmm. Ναι.
1: Δηλαδή αντί να πληρώνετε τα πλοία, να μας πληρώνετε για τα πλοία,
2: ναι.
1: Να μας δίνετε τα χρήματα για να τα επενδύετε σε εμάς.
2: Α, κατευθείαν, πώς να το δίνουμε και μαύρα, όχι, χωρίς απόδειξη.
1: Δεν θέλει.
2: Να είναι όλα τσέπη.
1: Ναι. Τον βολεύει περισσότερο.
2: Δυνατός πολύ.
1: Τέλος πάντων. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Η Χάρης Αλεξίου τώρα τραγουδά διευχών από τις αρχές της δεκαετίας του 90, 8 και 7 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη 15 Ιουλίου. Σήμερα 8 και 4 ακριβώς.
1: Τώρα πάμε να δούμε κάτι στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, που επειδή είναι και μέρες που συμπληρώνονται μηχανογραφικά και επειδή όλη η κουβέντα το τελευταίο διάστημα
0: είναι
1: ποια είναι εκείνα τα επαγγέλματα που δεν θα θυγούν ή
0: δεν τα απειλεί η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Γιατί νομίζω ότι όλα σχεδόν πάνω κάτω τα απειλεί. Δεν τα απειλεί πολύ η τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει μία είδηση κάπου στην άκρη στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής που είναι σοκαριστική. Διότι υπήρξε μία απόλυση της Scrooge σε μία άλλη εταιρεία, στην Blackstone. Τέλος πάντων, μία μεγάλη πλατφόρμα σε μία άλλη εταιρεία πουλήθηκε. Όμως, για να γίνει αυτή η μεταβίβαση και όλη η χαρτούρα και ό,τι ακριβώς χρειάζεται, δεν προσέλαβαν μία, όπως συνηθίζεται, επενδυτική τράπεζα. Έτσι, για να κάνει όλες τις διαπραγματεύσεις και τις, ό,τι ακριβώς οφείλει να κάνει, αλλά ένα chatbot με τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή η πώληση ολοκληρώθηκε και οι συναλλασσόμενοι γλίτωσαν προμήθειες 9 εκατομμυρίων ευρώ που θα έπαιρνε ως αμοιβή μια επενδυτική τράπεζα.
0: Θέλω να πούμε λίγο μια ακόμα φορά, πόσες προμήθειες θα έπαιρνε η τράπεζα η επενδυτική?
1: 9 εκατομμύρια ευρώ θα έπαιρνε η τράπεζα η επενδυτική, γιατί θα έκανε το deal. Κοίταξε, είναι πολύ μεγάλα deal αυτά, έτσι. Τόσο μεγάλο εταιρείο από τέτοιους οργανισμούς, τέλος πάντων, πώς τα λένε.
0: Η τράπεζα που θα έπαιρνε τη δουλειά την έχασε από ένα chatbot.
1: Ναι.
0: Και φαντάζομαι θα γίνει δωρεάν όλο αυτό, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω.
0: Ένα 20 ευρώ.
1: Ναι,
0: θα είχαν πάρει το.
1: Μπορεί να
0: είχαν
1: κατεβάσει το ακριβό για ένα μήνα. το ακριβό AI. Όχι αυτό που έχουμε εμείς όλη η τσάπα στο κινητό. Αλλά έτσι, για να μην νομίζουμε ότι υπάρχει κάποιος που στο μέλλον θα εξαιρείται από αυτή τη λέλαπα της τεχνητής νοημοσύνης. Απίστευτο μου φαίνεται ότι ακόμα και αγορά πολισίες επενδυτικές, ξέρεις, γίνονται με αυτόν τον τρόπο πια.
0: Για να έχουμε το νου μας, και επειδή αρκετοί νέοι το έχουν ψάξει καλύτερα από εμάς, αυτός που θα έχει δουλειά είναι αυτός που θα ξέρει να δίνει τις σωστές εντολές στην τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη κρύβει πολλές παγίδες. Άρα αυτός που δίνει τις καλύτερες οδηγίες, αυτός που ξέρει να ζητάει ακριβώς τι θέλει,
1: ναι,
0: αυτός θα έχει πάντα δουλειά.
1: Ναι, σύμφωνοι, έχεις δίκιο, αλλά... όχι, θέλω να πω, η τεχνητή νοημοσύνη με τον τρόπο που εξελίσσεται δεν θα ξέρει μόνη της? Δηλαδή, και αυτός είναι τόσο σίγουρο ότι θα έχει δουλειά μετά από 10 χρόνια? Δεν είμαι σίγουρη έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα.
0: Καλά, έχεις δίκιο σε αυτό. Επίσης, η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι δωρεάν.
1: Και μήπως αυτή η κάνει κουμάντο, μας λέει πήγαινε σε παρακαλώ να μου φέρεις αυτό. Αντί να τη λέμε εμείς τι να κατεβάσει και τι να φτιάξει.
0: Και μη μιλάς.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε εδώ μεταξύ. Νίκος Πορτοκάλλογλου εδώ στις δεύτερες με Έλληνα Κανά. Κλείσε τα μάτια σου. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 8 και 18 πάει η ώρα στο πρωινό της Τετάρτης, 15 Ιουλίου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης 15 Ιουλίου, 8 και 22 η ώρα. Αν σας αρέσει να κάνετε SUP.
1: Ναι, τα οποία είναι τόσο δημοφιλή πια γίνεται. Καταρχάς, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει τροχονόμος για τα σάπια στις παραλίες.
0: Τι είναι SUP, να εξηγήσουμε για όσους δεν ξέρουν.
1: Έλα, Δημήτρη.
0: Έχετε δει ανθρώπους.
1: Φουσκωτές σανίδες, ναι, πάνω στις οποίες είτε στέκεσαι όρθιος, είτε είσαι καθιστός και το κάνεις ακανό, είτε βάζεις καθισματάκι με πλάτη, σαν αυτά που πηγαίνουν με τα καθίσματα στην Επίδαυρο, που ναι, το βάλαμε μαζί μας.
0: Ή απλά ξαπλώνεις και κάνεις γεωθεραπεία.
1: Ναι, ή απλά ξαπλώνεις. Όχι, μην κάνεις γεωθεραπεία. Και πάρει, ο ίδιος πολύ μέσα στο.
0: Και σε έχει πάρει το ρεύμα, ναι, και σε κυνηγάει μετά μια ολόκληρη παραλία.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα, λοιπόν. Ότι υπήρξε ένα περιστατικό στη Λίμνο που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διότι ήταν ένας τύπος που πήρε το ΣΑΠ και απομακρύνθηκε κτλ. Γύρισε όμως πίσω γιατί τον εντόπισαν οι λιμενικοί που έκαναν βόλτα εκεί στην περιοχή. Είχε βγει αμέριμνος να κάνει μια μεγάλη βόλτα έτσι με το ΣΑΠ του. Και τον υποχρέωσαν να επιστρέψει στην ακτή και στη συνέχεια του επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο ύψους 250 ευρώ. Διότι μπορεί να κάνουμε όλοι ΣΑΠ τώρα, μην ξέρουμε τους εαυτούς μας. Έτσι όσοι έχουμε ή όσοι πάμε διακοπές.
0: Εγώ δεν έχω κάνει ακόμα, ναι, αλλά κάνουν οι φίλοι μου.
1: Ναι, ναι, εννοείται. Δεν.
0: Δεν πειράζει, ναι.
1: Τέλος πάντων, ναι. Αλλά πρέπει, λέει, να φοράμε υποχρεωτικά γυλαίκο.
0: Σωσίβιο.
1: Ναι, ποιος το ξέρει, γιατί στο Δερβαίνι το ξέρουμε, νομίζεις. Οπουδήποτε αλλού. Είναι όλοι γυμνοί από πάνω. Γυμνοί εννοώ.
0: Καταλαβαίνω, ναι. Παραλία είναι, ναι.
1: Επίσης, όσο πιο ωραίο σώμα έχει κάποιος, τόσο πιο πολύ κάνει SUP. Πέρα, δώθε την παραλία για να το δείξει.
0: Να λοιπόν, γιατί δεν κάνω SUP.
1: Κατάλαβες. Αλλά πρέπει να φοράτε, ειδικά αν ανοίγεστε, αλλά νομίζω ότι ο νόμος δεν λέει αν ανοίγεστε, λέει γενικά, πρέπει να φοράτε αυτό το γυλαίκο. Το ναι, γυλαίκο αυτό.
0: Δεν μας νοιάζει αν ανοίγεσαι ή όχι.
1: Όχι, δεν ανοίγεις.
0: Μέσα, ναι, βαθιά. Πρέπει να φοράς γυλαίκο οπωσδήποτε.
1: Ναι. Ο χειριστής οφείλει να μην απομακρύνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων από την ακτογραμμή. Μην αρχίσουμε τώρα αυτές τις περιπέτειες. Ανοίγεται ο καθένας για να ζήσει το μύθο του με το ΣΑΠ και μετά τρέχει όλο το λιμενικό για να τον σώσει.
0: Καλά,
1: έτσι?
0: Και πες και τα άλλα. Για ποιους απαγορεύεται η χρήση σανίδας?
1: Για ποιους?
0: Για άτομα που δεν ξέρουν κολύμβηση.
1: Ναι.
0: Και καλά, για παιδιά κάτω των 15 ετών.
1: Εντάξει, φυλακή όλοι. Όλη η φυλακή, όλο το Δερβαίνι, σκούπα.
0: Επίσης, τι άλλο?
1: Δεν θα μας μείνει κανείς.
0: Τι άλλο δεν επιτρέπεται?
1: Τι άλλο δεν
0: επιτρέπεται? Να είναι πάνω από ένα άτομο πάνω στη σανίδα.
1: Drink and drive.
0: Που τα έχω δει αυτά.
1: Ένα και δύο άτομα. Δεν θα πω και το σκυλί επάνω.
0: Και τρία έχω δει, ναι, κανονικά.
1: Και το σκυλί απαγορεύεται.
0: Το σκυλί, δεν μιλάμε για σκυλί εδώ τώρα.
1: Επίσης, δεν έχετε φταστεί στη δική σας κατηγορία.
0: Ο χειριστής οφείλει να μην απομακρύνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων.
1: Ναι,
0: α, ναι. Ναι.
1: Γενικά, αν θέλει κάποιος να εξαντλήσει την αυστηρότητα και σας πετύχει κάπου αμέριμνους με τη σανίδα σας, μπορεί να το κάνει. Οπότε λίγο το νου μας.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Και 25 η ώρα. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα?
1: Εσύ ξέρεις.
0: Θα προλάβουμε.
1: Αυτό θα προλάβουμε οπωσδήποτε να το ακούσουμε. Είναι το τραγούδι μου.
0: Νατάσα Αποφίλιου, όλα είναι μπροστά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 8 και 29. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Magenta Insurance. Έχετε και εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά, εκεί που πίνεις τον καφέ σου. Mm-hmm. Σου λένε το σπίτι το τσέκαρες. Το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο.
1: Με εκεί την εκκρεμότητα
0: τι έγινε.
1: Ναι.
0: Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο, να τον έχουμε εμείς. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει το Magenta Insurance, για να ασφαλίζουμε εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι μας και για να κλείνουμε ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα υγείας και της επιχείρησής μας. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγο λιγότερες. Magenta Insurance, στο magentainsurance.gr θα μάθετε περισσότερα.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και τα Bed & Bath, διότι βαμβάκι που αναπνέει, δροσερές είναι.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavlaecopool.gr.
3: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιώνε.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
5: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
7: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
8: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πολύ τυχαίρη.
1: Είμαι.
0: Πάμε να παίξουμε.
1: Φυσικά.
0: Πάμε να ακούσουμε το μοντάζ μια φορά.
2: Πάντα
3: έντεχνα.
4: Πάντα
2: μελωδία.
0: Θυμάσαι ποιες φωνές έχουμε ήδη βρει? Εσείς δηλαδή.
1: Αχ, άκου τώρα. Θυμάμαι σίγουρα, έχουμε βρει την Έλλη και την Κεφράκη.
5: Ναι.
0: Πολύ σωστά θυμάσαι.
1: Έχουμε βρει επίσης τον κύριο Πάμελο.
5: Σωστά.
1: Και θα θυμηθώ και το τελευταίο είναι μια κυρία. Η Μαρία Παπαγεωργίου θα πω.
0: Πολύ σωστά. Και είναι και ο Χαρούλης.
1: Φυσικά.
0: Όμως ψάχνουμε τη φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα και τη λέει και λίγο τραγουδιστά, ενώ δεν είναι τραγουδιστής.
5: Αυτό.
1: Έχω κάνει πολύ μεγάλη έρευνα.
5: Όπα.
1: Όχι, είναι ένα ζήτημα που ασχολούμαστε πολύ με τον ξαδερφό μου. Εγώ θα πω τον Αναστάσιο Ροηλό.
0: Αναστάσιος Ροηλός.
5: Κάνω το μηχάνημα.
0: Το μηχάνημα, παρακαλώ.
5: Δριν, δριν, δριν, δριν, δριν, δριν.
0: Λάθος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
5: Να είσαι καλά, κορίτσι, καλημέρα.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Ούτε η Μαργαρίτα το βρήκε.
5: Άκη, Μαργαρίτα, μαράθηκε. Δεν θα μείνει κανένας από το λουλούδι το όμως.
0: Περιμένουμε και τις δικές σας συμμετοχές και τις δικές σας μαντεψιές.
5: Τις περιμένουμε, εδώ είμαστε.
0: Δεν είναι τραγουδιστής.
5: Τι είναι?
0: Δεν μπορώ να πω ακόμα.
5: Τι είναι το ακόμα? Πότε θα γίνει?
0: Δεν είναι τραγουδιστής, είναι όμως επώνυμος.
5: Καλά, προφανώς. Δεν βρήκαμε την ξαδέρφη μου.
0: Εμφανίζεται.
5: Ναι.
0: Δηλαδή μπορείτε να τον δείτε σε μια σκηνή, αλλά δεν είναι τραγουδιστής. Μπορεί να τραγουδήσει, αλλά δεν είναι τραγουδιστής.
5: Ναι, δεν είναι τραγουδιστής. Από τι αρχίζει το όνομά του?
0: Δεν μπορώ να πω ακόμα.
5: Από εγώ.
0: Όχι.
5: Εν τω μεταξύ, δεν φοβερώ, γιατί εγώ ένα πρόσωπο ξέρω. Από όλα αυτά το μοντάζ. Και είναι το μόνο που δεν έχετε βρει. Από αυτό το παιχνίδι που δεν σκαμπάζω γρή όμως. Ένα πρόσωπο ήξερα. Αυτό.
0: Δηλώστε συμμετοχή.
5: Να μου ξεφύγει, να ξέρεις. Για μένα θα καταστρέψω το παιχνίδι.
0: Για πάμε. Αλκίνος Ιωαννίδης, τώρα το τραγούδι «Δεν μπορώ». Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Καλημέρα, μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: αρχή.
1: Μαριάννα Κατσιμίχα, το τραγούδι σε στίχους του Άλκη Αλκαίου. Θυμίζουμε την Παρασκευή που μας έρχεται, μεθαύριο δηλαδή. Έχουμε συναυλία. Όχι μεθαύριο. Ναι, μεθαύριο. Σωστά.
2: 17.
1: Σωστά. Έχουμε τη συναυλία αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίου στα μεγάλα του τραγούδια όπως Ρόζα, Πάντα Γελαστή, Βικτόρια, Λούνα Πάρκ με Βιολέτα Ίκαρη, Δημήτρη Μπάκουλη και Μαριάννα Κατσιμίχα και Μιχάλη Ατσάλη, Παρασκευή στο Κυπωθέατρο Παπάγου.
2: Ωραία. Λοιπόν, ίσως το μόνο δροσερό μέρος στην πόλη.
1: Μέσα στα δέντρα.
2: Πραγματικά.
1: Και.
2: Λοιπόν, ναι, πάμε να δούμε λίγο τώρα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Κάτι που. Εντάξει, δεν ξέρω πόσο σας αφορά, αλλά.
1: Το ερώτημα είναι το εξής. Ποιοι νομοί πιστεύετε.
2: Αυτό είναι. Που μας αφορά όλους.
1: Είναι πρώτοι στην φοροδιαφυγή.
2: Και πώς το μαθαίνουμε εμείς από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Λοιπόν, λέει εδώ η εφημερίδα ότι η ΑΔΕ πρόκειται να κάνει εξόρμηση σε νομούς με υψηλή φοροδιαφυγή. Δηλαδή εκεί που τα μαύρα κάνουν πάρτι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Έτσι. Λοιπόν, οπότε λίστα με νομούς όπου υπάρχουν ενδείξεις για υψηλή παραβατικότητα έχει καταρτήσει και με βάση αυτή θα αρχίσει διάφορους ελέγχους. Θα αρχίσουν τα κλιμάκια να κάνουν διακοπές προς τα εκεί. Τέλος πάντων, να πηγαίνουν προς τα εκεί να κάνουν τη δουλειά τους. Στην κορυφή της λίστας. Οχοχοχο. Και μόλις αντάλλασα κάτι μηνύματα με το Δερβαίνη. Βρίσκονται οι νόμοι Κορινθίας και Αρκαδίας. Έχω δύο στα δύο.
1: Εσύ, οι πατρίδες σου
2: μακούνε. Κάτι φάση να ότι.
1: Πολύ μπροστά. Ναι. Ακολουθούν Εύβοια,
2: ναι.
1: Ηλία, Αχαΐα, Χανιά, Λασίθ, Λακωνία και Αιτωλοακαρνανία.
2: Δηλαδή, να σου πω κάτι τώρα. Αντικειμενικά από τη λίστα αυτή. Πελοπόννησος και Κρήτη είναι μέσα.
1: Ναι, βέβαια. Φυσικά.
2: Δηλαδή, από τη Στερεά και πάνω τίποτα. Εντάξει, υπάρχει Εύβοια, αλλά. Και πάλι δεν είναι. Λοιπόν, και μετά φυσικά πάμε στα τουριστικά νησιά.
1: Στο Στόχαστρο έχουν μπει και τα νησιά αυτά. Πάρος, Νίκο, Μύκονος, Σαντορίνη, Ρόδος, Κος.
2: Ναι. Πόπο, Κορινθία, Αρκαδία, ρεκόρ.
1: Μπράβο, περηφάνεια μεγάλη.
2: Πολύ δυνατή. Το σύνθημά μου θα γίνει αυτό.
1: Συνεχίζουμε. Χρήστος Τιβαίος, Δεν Είμαι Άλλος. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης.

0: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία, Σκιαδαρέσες, ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Οι κασέτες του Μελωδία, Σκιαδαρέσες, στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Συγχαρητήρια στη Δώρα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet.
4: Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Παπέρκε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
6: Μακέ.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάραβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Κάθοδο Κηφισία από Κατεχάκη και μετά στην κάθοδο τη Μεσογείου, εκεί στο ύψο του Χολαργού. Περιφερειακό Καρέα, μποτιλιαρισμένο από Ηλιούπολη και μετά. Άνοδο Συγκρού, επίση μποτιλιάρισμα μεγάλο. Και έχουμε κίνηση επίση στην κάθοδο τη Πύρεω. Στην Αλεξάνδρα στην άνοδο. Στην παραλιακή έχουμε λίγη κίνηση εκεί, κυρίως στο Φλίσβο, στο ρεύμα προς Πειραιά. Σταματάει για λίγο και συνεχίζεται κανονικά από Στάδιο και Φιλίας μετά μέχρι λιμάνι. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, κουράγιο. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε τώρα με τον Δημήτρη Μπάση και το σπασμένο καράβι. Η μουσική του Γιάννη Σπανού. Το ποίημα του Γιάννη Καρύμπα. 9 και 2 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 15 Ιουλίου, 9 και 6. Πάει η ώρα. Επειδή έχουμε μιλήσει αρκετά για λαγοκέφαλο, θα θέλαμε τώρα να σας μιλήσουμε για το τι άλλο είναι πιο τρομακτικό από το λαγοκέφαλο, ναι, με αφορμή μια πολύ ωραία, ένα ωραίο post που βρήκαμε από το Reader. Βέβαια.
1: Ναι, βρήκαμε ένα post από το Reader, αλλά εμείς θα το διανθίσουμε όλο
0: φυσικά,
1: αυτό.
0: Φυσικά, και θέλουμε και τη δική σας βοήθεια σε αυτό.
1: Θεωρώ χειρότερους από το λαγοκέφαλο, αυτούς που ανεβάζουν διάφορες ιδέες και διάφορα κακά μοντάζ με λαγοκέφαλο.
0: Ότι βρήκαν λαγοκέφαλο.
1: Ναι, αυτούς τους μπακαλιάρους που ασχολούνται με τον λαγοκέφαλο φέτος το καλοκαίρι. Άλλο, τι λέει το Reader.
0: Τι άλλο είναι πιο τρομακτικό λοιπόν από το να πετύχεις λαγοκέφαλο το καλοκαίρι στη θάλασσα? Ότι η Δονούσα είναι sold out από τον Φεβρουάριο. Δηλαδή δεν βρίσκεις δωμάτιο για τίποτα.
1: Όχι και απλώς δεν βρίσκεις.
0: Για τίποτα, ναι.
1: Ναι, και είναι και 150 ευρώ την ημέρα το ένα.
0: Ενώ η Δονούσα ήταν ένα κοινό μυστικό για πολλούς Αθηναίους.
1: Ναι, να
0: εδώ
1: μάλιστα.
0: Και πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Για κάποια χρόνια, δηλαδή ότι πίνεις την Δονούσα, περπατιέται, είναι φτηνό νησί, δεν είναι σαν τα άλλα. Πάει, ναι, αυτό.
1: Δεν υπάρχει πια αυτό. Τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Επίσης στη Δονούσα πια κλείνονται τα δωμάτια την ώρα που φεύγεις.
0: Εννοείται,
1: και σε αποχαιρετάει η κυρία την επόμενη. Ναι,
0: μόνο, έτσι.
1: Μόνο έτσι.
0: Επίσης, τι άλλο μπορεί να είναι πιο τρομακτικό από το λαγοκέφαλο το καλοκαίρι?
1: Το ότι θέλουμε 3 ώρες για να επιστρέψουμε από τους προορισμούς τους πιο κοντινούς. Είτε είναι από, από την Αττική, εδώ, ξέρεις, γύρω. Περιοχή αεροδρομίου, κόλαση,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Είτε είναι κακιά σκάλα, είτε είναι από τη μεριά της Λαμίας, δηλαδή από την Αθηνών Λαμίας. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Άλλο.
0: Η τιμή της ξαπλώστρας.
1: Ναι, η τιμή της ξαπλώστρας.
0: Και του τοστ.
1: 55 ευρώ και 10 ευρώ το τοστ. Λοιπόν, θα πάρω το, αυτό το μασούρι, πώς λέγεται, το ψωμί του τοστ, το μεγάλο πακέτο. Και αυτό το.
0: Και το φτιάξεις, ναι, θα βάλεις, ναι, ένα ψυγιάκι.
1: Και το. Ναι. Καλά, ψυγιάκι είπαμε, Δημήτρη. Φτάνει.
0: Όχι.
1: Όχι, και με τη σαλμονέλα θα πάθω. Με το ζαμπόν και λίγο τυράκι, αυτό με το λάστιχο από το σούπερ μάρκετ.
0: Θα λίγο
1: διαβροτό και θα τρώω, δηλαδή πραγματικά. Δεν είναι δυνατόν να κάνει 10 ευρώ το στάκι.
0: Αν έχεις οικογένεια, το ψυγιάκι βολεύει. Αλλά αυτά που κοροϊδεύαμε εμείς τους γονείς μας.
1: Εννοείται.
0: Στα χρόνια του Πασόκ. Και λέγαμε τώρα είναι δυνατόν να πάρουμε τα περάκια εμείς στην παραλία. Να γίνουμε ρεζίλοι.
1: Μόνο κλαμπ σάντουιτς από το μαγαζί εκεί. Και τώρα πόσα κλαμπ σάντουιτς θα φάτε?
0: Επίσης, τι άλλο μπορεί να είναι πιο τρομακτικό από τον λαγοκέφαλο το καλοκαίρι?
1: Δεν μπορώ, story of my life.
0: Πέρα από τις ρακέτες.
1: Ναι.
0: Τα 15χρονα που ακούνε τραπ δυνατά, ναι, στα ηχεία.
1: Γιατί όλα τα παιδιά έχουν μανία με τα ηχεία, έχουν μουρλαθεί εντελώς.
0: Που τα παίρνουν στην παραλία.
1: Όμως θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Μία μέρα, και κάνω μια μικρή παρένθεση σε αυτό. Θέλω να μιλήσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Για τα 13χρονα που ακούνε τραπ στο μπάνιο.
0: Οχ.
1: Έχετε κι εσείς παιδιά που υπάρχει ένας άνθρωπος πίσω από μια κουρτίνα που πάνω στη λεκάνη, στο καζανάκι γύρω υπάρχει ένα ηχείο και παίζει διάφορες μουσικές.
0: Και το ακούει όλη η πολυκατοικία από το
1: και
0: φωτοπογό.
1: Και το ακούει ο γιατρός στον πέμπτο, η κυρία στρατηγού στον πρώτο. Δηλαδή, ναι, έχουμε διασυρθεί, ακούνε όλοι τραπ στο φωταγωγό. Δηλαδή, πείτε μου, μόνο εγώ έχω παιδιά που μπαίνουν στο μπάνιο. Δηλαδή, κάποτε στο μπάνιο έμπαινε με ένα περιοδικό.
0: Όχι,
1: με μια
0: όχι, όχι. Τώρα είναι το ηχείο.
1: Τώρα μπαίνει με το ηχείο.
0: Επίσης, αφού τώρα μιλάμε για πολυκατοικίες, να μην μιλήσουμε και για αυτά τα πολύ ωραία ζωήφια.
1: Δεν έχω δει ποτέ στο σπίτι, μην με συγχύσει.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχω δει ποτέ κατσαρίδα στο σπίτι.
0: Κατσαρίδες το καλοκαίρι που είναι όλο και πιο πολλές.
1: Ναι.
0: Που λες τώρα, είδα κατσαρίδα όντως, είναι τι παίζει το μάτι.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, στα εξοχικά δεν υπάρχει να μην δεις τώρα, μην τρελαθούμε μεταξύ μας.
0: Καλά, σε διάφορα σημεία διακοπών υπάρχουν και στους δρόμους κατσαρίδες.
1: Φουλ. Ναι.
0: Επίσης, οι άνθρωποι που σε βοηθούν να παρκάρεις στο πλοίο που σε αγχώνουν.
1: Δεν σε αγχώνουν. Πεθαίνεις.
0: Εδώ,
1: από
0: εδώ,
1: το φόβο
0: εμένα,
1: σου.
0: Εμένα να βλέπεις. Εδώ.
1: Δεξιά,
0: πάρ' το
1: λέμε. Δεξιά. Και στο κάνει και σου δίνει και το χέρι. Δεξιά, σαν σου λέει, είσαι τόσο στόκος, δεν ξέρεις ποιο είναι το δεξιά από τα αριστερά.
0: Σας έχουμε κι άλλα πιο τρομακτικά πράγματα από το λογοκέφαλο αυτό το καλοκαίρι.
1: Αυτό το καλοκαίρι και όλα τα καλοκαίρια.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Προς το παρόν η Μελίνα Κανάκη, τυφλές ελπίδες. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, μιλούσαμε και λίγο πριν για πράγματα που μας φαίνονται πιο τρομακτικά και από τον λαγοκέφαλο αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Λέγαμε για παράδειγμα ότι μας τρομάζουν οι άνθρωποι που μας βοηθούν να παρκάρουμε μέσα σε ένα πλοίο.
1: Ναι, όχι πάρα.
0: Καταλάβετε.
1: Τρομακτικό, πραγματικά.
0: Οι κατσαρίδες που έχονται ξαφνικά στο σαλόνι μας.
1: Ναι.
0: Ότι δεν βρίσκεις δωμάτιο πουθενά.
1: Ναι. Ότι το παιδί σου ακούει στο μπάνιο, πηγαίνει με το ηχείο.
0: Ναι.
1: Είναι μια κουρτίνα που κουνιέται και ακούει τέτοιο.
0: Με ανοιχτά παράθυρα τώρα και τα ακούνε όλοι.
1: Ναι. Επίσης, στην παραλία ακούει επίσης τέτοια.
0: Τι άλλο σε τρομάζει?
1: Το κλιματιστικό στα πλοία. Καλά, εμένα είναι η λατρεία μου, έτσι. Εγώ ζω μέσα. Θα μπορούσα να πηγαίνω από πλοίο σε πλοίο, από γραμμή σε γραμμή, να κάνω εκπομπή από εκεί μέσα. Να έχω και μια γωνίτσα και να πηγαίνω. Από την πάρω στο ένα.
0: Παγωμένη σαν τον Disney που τον έχουν παγώσει.
1: Τρελαίνομαι. Εκεί θέλω να είμαι. Κλιματιστικό στους 18. Γιατί να σας πω κάτι. Στα σπίτια μας, έτσι όπως έχουν πάει όλα, δεν μπορούμε να έχουμε κλιματιστικό στους 18. Οπότε περιμένουμε τα γιαούρτια στο σούπερ μάρκετ, τα πλοία.
0: Παρ' όλα αυτά. Σε ζευγάρια υπάρχει πάντα ο ένας που ζεσταίνεται πάρα πολύ και θέλει κλιματιστικό στους 18 και ο άλλος ή άλλη που μπορεί να θέλει περισσότερη ζέστη.
1: Εγώ με την κολλητή μου.
0: Ναι. Εκεί τρελαίνεσαι και νικάει αυτός που ζεσταίνεται περισσότερο.
1: Ναι.
0: Και ο άλλος απλά παγώνει.
1: Ναι. Υπάρχει πάντα ένα παλτό που δεν το ανεβάζει με τα χειμερινά.
0: Ναι,
1: γιατί το έχει για τις διακοπές που θα κάνουμε μαζί.
0: Τι άλλο.
1: Κοιμάται με τη γούνα δίπλα μου το καλοκαίρι.
0: Τι άλλο μπορεί να τρομάζει κόσμο και είναι συνδεδεμένο άρρηκτα με το ελληνικό καλοκαίρι των τελευταίων χρόνων? Οι επαναλήψεις του ρετυρέ.
1: Εννοείται.
0: Αυτό το σήμα. Αυτό το θυμάστε.
1: Αχ, το κάνεις τέλεια. Δεν το θυμόμουν. Ναι, τώρα το θυμηθώ.
0: Το ρετυρέ το έχω σπουδάσει.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Δηλαδή μπορώ να κάνω κοινωνιολογικές αναλύσεις
1: μεταξύ
0: και
1: άλλων πραγμάτων.
0: Φυσικά, ναι. Είναι, γιατί δεν το πιστεύεις αυτό το σύριαλ.
1: Γιατί
0: το πιστεύεις.
1: Είναι ακόμα επίκαιρο, ε?
0: Όχι, όχι. Δεν πιστεύεις το πόσο το είχαν τερματίσει και ότι παρόλα αυτά είχε επιτυχία.
1: Α,
0: δηλαδή
1: okay.
0: Δεν
1: έχει όμως, ρε παιδί μου, μια εφαρμογή και στο σήμερα που λένε.
0: Έχει εφαρμογή γιατί ο Δαλιανίδης που το έγραφε, κάπως κατά κάποιον τρόπο αντέγραφε τους χαρακτήρες, τους κλασικούς θείους, τις θείες, τη συντήρηση, το συντηρητισμό μάλλον.
1: Ναι, αυτός που επεμβαίνει, αυτός που δεν έχει όριο, τον πιο φιλελεύθερο.
0: Είναι στερεοτυπικά όλα αυτά. Ναι, απλά είναι τόσο κλισέ. Για πες,
1: βρήκα κι άλλο χειρότερο.
0: Άλλο πιο τρομακτικό από το λαγοκέφαλο.
1: Ναι, τα κουνούπια.
0: Όχι, τα κουνούπια στα αυτιά. Που τα ακούς κιόλας, να πλησιάζω στο πτερύγιο.
1: Ναι, το ένα κουνούπι που θα έρθει πάνω σου. Αυτό είναι το χειρότερο. Όχι να κοιμάσαι με κάποιον που δεν συμφωνείς για το ερκοντήσιο. Να κοιμάσαι όλη σου τη ζωή, να έχεις παντρευτεί έναν άνθρωπο που δεν τον πλησιάζουν τα κουνούπια.
0: Και να έχονται όλα σε σένα.
1: Φίλε, τι είναι αυτό που ζω?
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, πραγματικά δεν τον πλησιάζει κουνούπι. Μόνο εγώ τον παντρεύτηκα αυτόν τον άνθρωπο.
0: Επίσης, κάτι πιο τρομακτικό από το λαγοκέφαλο, λέει εδώ και το Reader, από όπου διαβάζουμε και το σχετικό εδώ, το σχετικό post, να βλέπεις τα stories από τη συναυλία για την οποία δεν βρήκες εισιτήριο.
1: Όχι, υπάρχει και κάτι χειρότερο. Να βλέπεις stories από τη συναυλία που δεν βρήκες εισιτήριο με τον πρώην σου. Δηλαδή να έχει πάει ο πρώην σου με άλλη.
0: Και να βλέπεις από τα social του
1: ναι, πρώην. Ναι, αυτό είναι το χειρότερο. Όχι να μην μείνεις μόνο στη συναυλία, αλλά να είναι και αυτή που δεν πρέπει στη συναυλία.
0: Ναι, αλλά έτσι ο πρώην θα δει ότι εσύ είδες στα story.
1: Καλά, τέλος πάντων, έχουμε και διάφορους πράκτορες.
0: Αυτός
1: με την εφημερίδα και τα γυαλιά που στέκονται στα παγκάκια και βλέπουν τα stories των πρώην.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 9 και 17 η ώρα, συνεχίζουμε. Στο πρωινό της Τετάρτης, Pix Lux και μεθυσμένη καρδιά.

0: Τραγούδι του Γιάννη Σπανού αυτό, με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο να υπογράφει τους στίχους, και μας το θύμισε αυτό το υπέροχο τραγούδι η Τάνια Τσανακλίδου το βράδυ της Κυριακής στο Λυκαβητό, σε αυτό το πολύ συγκινητικό μας ΙΕΦΑ αφιέρωμα στον Γιάννη Σπανό, μαζί με τη Γιώτα Νέγκα επίσης και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη και τρία νέα παιδιά. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ με την ευκαιρία που ήσασταν εκεί και γεμίσατε το θέατρο του Λυκαβητού για μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα συνεχίζουμε με το χρηματοκιβώτιο, καθώς μεθαύριο Παρασκευή έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση. Και ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 11.000 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Στείλετε γραπτό μήνυμα στο 19600, γράφετε μόνο win και περιμένετε μέχρι μεθαύριο, καθώς λίγο μετά τις 4 θα γίνει η κλήρωση. Και αυτό σημαίνει πως μέχρι τότε στέλνουμε μηνύματα. Όταν γίνει η κλήρωση, η μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει να απαντήσετε καταρχάς και μετά να σας ρωτήσει, όταν σας ρωτήσει η μέρη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, εσείς να πείτε 11.000 ευρώ. Και να κερδίσετε το ποσό. Αυτό είναι το παιχνίδι, τόσο απλό. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία. 11.000 ευρώ, μην το ξεχνάτε. Στρογγυλό ποσό, πολύ εύκολο. Βράδυ Σαββάτου. Και τώρα Βασίλης Παπακοσταντίνου, Βράδυ Σαββάτου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Στο πρωινό της Τετάρτης μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρνει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι. Box. Επίσης, μαζί μας.
1: Μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο. Αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου, η ελληνική εταιρεία ενέργειας αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια, επιχειρήσεις. Μας στηρίζει σε όλα αυτά που έχουν πραγματικά αξία στην καθημερινότητά μας. Θα ανακαλύψετε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με σύντομη ενημέρωση και Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Μελωδία 99,2.
3: Καλημέρα, Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Στέλνω στη μέσα και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
6: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 11.000 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και θα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως.
8: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 11.000 ευρώ.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χτυπήσαμε αμερικανική αεροπορική βάση στην Ιορδανία, λέει η Τεχεράνη. Σιρήνες συναγερμού για τέταρτη νύχτα στο Μπαχρέιν εν μέσω αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν. Αποχωρήσεις και χάος στο ΣΥΡΙΖΑ έμειναν 20 βουλευτές. Προφυλακίστηκαν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Νέα πάτη με δήθεν μήνυμα από το Netflix οδηγεί σε link που κλέβει τραπεζικά δεδομένα. Καταραίουν οι γεννήσεις στην Ελλάδα, μειώθηκαν κατά 44% σε μία 20ετία. Ηλιοφάνεια και 37 βαθμοί στην Αττική.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
4: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore. MacBook Air M4 από 999 ευρώ. Apple Watch Series 11 από 379 ευρώ. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στο iStore.gr ή επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStore. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
9: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, που είναι ο Τετάρτης, 9 και 39 πάει η ώρα. Mm-hmm. Θυμίζουμε, ακόμα και για εμάς που δεν ασχολούμαστε με την μπάλα. Απόψε υπάρχει ένας αγώνας που, εντάξει, είναι. Αν θέλουμε λίγη έτσι αδρεναλίνη στο σπίτι.
1: Βέβαια. Τόσο καιρό περιμέναμε για αυτά τα παιχνίδια. Πραγματικά.
0: Ναι, και παρέες και τα λοιπά. Ναι. Οπότε λοιπόν απόψε παίζουν η Αγγλία με.
1: Την Αργεντινή.
0: Αργεντινή.
1: Δηλαδή παίζει ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, αυτός ο πολύ μεγάλος παίχτης της Ρεάλ. Ο Κέιν, που είναι το μεγάλο, δεύτερο μεγάλο αστέρι της Αγγλίας, παίζει απέναντι στο Μέση. Δηλαδή στο φαινόμενο.
0: Μνήμες από το παρελθόν.
1: Βέβαια.
0: Για την κόντρα μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Την πολεμική κόντρα.
1: Την πολεμική κόντρα.
0: Υπάρχουν.
1: Και επίσης όχι μόνο την πολεμική κόντρα και διάφορες άλλες κόντρες και αθλητικές που έχουν υπάρξει.
0: Όχι, εγώ λέω και πολεμικές ούτως ή άλλως.
1: Βέβαια. Τα έχουν βγάλει όλα τώρα στην επιφάνεια. Τώρα ο καθένας παίζει. Για τους δικούς του λόγους σε αυτά τα παιχνίδια.
0: 10 το βράδυ ο αγώνας.
1: Στις 10 το βράδυ, όπως και χθες ο αγώνας. Καταλαβαίνετε τώρα, με να τελειώσει στις 12 στην καλύτερη, χωρίς παράταση και πέναλτι. Καλά, αν πάμε και παράταση και πέναλτι, άστο.
0: Και για πες για τα διαλύματα αυτά που κάνουν δήθεν για να πιούν νερό.
1: Hydration breaks.
0: Δήθεν για να πιούν νερό και βγάζουν ένα σκασμό λεφτά.
1: Ναι, και μάλιστα τώρα πια έχουν.
0: Από τις διαφημίσεις.
1: Έχουν αρχίσει να εκνευρίζονται οι φίλαθλοι και επειδή βγαίνουν και τα ποσά, τι έχει προκύψει από όλα αυτά τα διαλύματα που κάνουν, καταλαβαίνουν όλοι ότι αυτό που τους ένοιαζε το νιάξιμο δεν ήταν προφανώς οι παίχτες και η ενυδάτωσή τους.
0: Είχαν πουλήσει τα διαλύματα αυτά στις διαφημίσεις.
1: Τα είχαν πουλήσει πολύ ακριβά από ό,τι φαίνεται τα διαλύματα αυτά στις διαφημιστικές.
0: Άκουσα λοιπόν, κάπου πάντως ότι ναι, όταν γίνεται αυτό το διάλειμμα, ο κόσμος μέσα στο στάδιο γιουχάρει.
1: Ναι, γιουχάρει. Ναι. Αλλά τι σημασία έχει.
0: Με ποια ομάδα είμαστε εμείς.
1: Σήμερα, είμαι με την Αγγλία.
0: Α, με την Αγγλία, επιμένεις.
1: It's coming home. Ή ελπίζουμε
0: τουλάχιστον. Επιμένεις Ευρώπη.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, και γενικά θα είμαι με την ομάδα που θα κερδίσει την Αργεντινή στον τελικό.
0: Τόσο πολύ.
1: Πολύ δυνατή.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Η Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Ας νικήσει ο καλύτερος για να παίξει μετά με Ισπανία.
1: Ας παίξεις με τον καλύτερο, ας κερδίσει αυτός που θέλουμε.
0: Α, μάλιστα. Την Κυριακή ο τελικός με Ισπανία,
1: Ναι.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Με Ματούλα και Δημήτρη στο πρωινό της Τετάρτης, 9 και 47 η ώρα. Μία από τις ειδήσεις τώρα της τελευταίας στιγμής.
1: Ναι.
0: Έχω μια απώλεια.
1: Είστε ένα χωριά.
0: Έφυγε η Μάρο Κοντού.
1: Τι πρόσωπο όμως. Ταυτισμένο με. Δεν νομίζω υπάρχει κανείς που δεν την έχει ταυτίσει με τα νιάτα του, με τα παιδικά του χρόνια, με τις ταινίες που άρχισε να βλέπει, με τον ελληνικό κινηματογράφο. Με τη στάση της που ήταν πάντα ένα παράδειγμα.
0: Η αλήθεια είναι πως η Μάρο Κοντού, πέρα από όλα τα άλλα, στις συνεντεύξεις της έδινε μαθήματα ζωής.
1: Ναι.
0: Γιατί σου αποδείκνυε ότι όλα είναι θέμα μυαλού.
1: Ναι, απενεχοποίησης.
0: Βέβαια είχε μια εμφάνιση πάντα που της διευκόλυνε πάρα πολύ τη ζωή, αλλά αυτή η εμφάνιση συνδεόταν και με μια αυτοπεποίθηση,
1: ναι,
0: και με μια διάθεση για ζωή, για αγάπη, για περιπέτεια. Δεν
1: και
0: το έβαζε
1: μια,
0: κάτω.
1: Ναι, ζωή χορτάτη που ποτέ δεν αναζητούσε. Δεν έλεγε ποτέ να αναζητά σε τρίτα πρόσωπα, σε τρίτα πράγματα, ακόμα και σε δεύτερα,
0: ναι,
1: την ευτυχία. Την έχτιζε μόνη της, γύρω της, με αυτά που είχε, με αυτά τα υλικά πορευόταν. Είναι πολύ, πολύ σπάνια έτσι, πολύ ωραία στάση της Μάρος. Πραγματικά ήταν
0: πάντως
1: μαθήματα.
0: Πρέπει να έφυγε χορτάτη, αυτό καταλαβαίνω
1: πολύ
0: από τις συνεντεύξεις της. Και αν θέλετε σήμερα έτσι για να την τιμήσετε, διαβάστε 2-3 πράγματα από αυτά που έχει πει.
1: Ναι.
0: Δίνει ωραία μαθήματα ζωής. Δεν το έβαζε κάτω με τίποτα.
1: Ναι.
0: Με τίποτα όμως. Και μάλιστα και πρόσφατα εμφανιζόταν και στην τηλεόραση, σε κάποιο σύριαλ. Μάλιστα κάπου διάβασα ότι όταν ήταν μικρή, επειδή ψήλωσε απότομα, ένιωθε πάρα πολύ περίεργα. Γιατί το σώμα της όντως ήταν διαφορετικό από τις συνομήλικες κοπέλες. Και αυτό βέβαια την οδήγησε στο θέατρο και στο χορό.
1: Ναι.
0: Και από εκεί άλλαξε όλη τη ζωή. Η γιαγιά της, λέει, διαφωνούσε πάρα πολύ έντονα. Δεν ήθελε με τίποτα
1: να ασχοληθεί. Εντάξει, τότε ανήκει σε μια γενιά, ναι, που κανείς δεν ήθελε να ασχολούνταν τα παιδιά του με την τέχνη.
0: Ναι. Πάντως μιλάμε για μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση.
1: Πολύ.
0: Του ελληνικού σινεμά.
1: Πολύ.
0: Θα την αγαπάω για πάντα για την ταινία της, την Ιταλίδα την Κυψέλη.
1: Ναι.
0: Εκεί νομίζω ότι είναι μια από τις πιο ωραίες στιγμές. Όπως και για την ταινία Αλίμονος στους Νέους.
1: Ναι.
0: Που είναι.
1: Ακριβώς.
0: Το κορίτσι του Χόρν που γυρίζει από τα γεράματά του στη νεότητά του και φλερτάρει τη Μάρο.
1: Ναι, και φλερτάρει και λίγο τις επιλογές που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει ή πως θα ήταν η ζωή αλλιώς. Νομίζω ότι να αποχαιρετάμε όλοι με πολύ μεγάλη αγάπη. Και για τα δικά μας χρόνια που έχουμε ταυτίσει μαζί.
0: Και με έναν θαυμασμό,
1: ναι,
0: για το πώς είναι να φεύγει ένας άνθρωπος χορτάτος
1: και
0: από
1: για
0: τη
1: να
0: ζωή
1: έχει
0: του,
1: αυτό το μυαλό.
0: Διότι μεταξύ άλλων, ξέρεις τι έλεγε. Χόρτασα τους έρωτες, τώρα απολαμβάνω τη μοναχικότητά μου. Την αυτάρκειά μου.
1: Ναι. Ναι.
0: Ωραία μαθήματα. Συνεχίζουμε εν τω μεταξύ με Ελένη Τσαλιγοπούλου, το τραγούδι Εκδρομή. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 9 και 49 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Τετάρτη 15 Ιουλίου και μπαίνουμε τώρα γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καθώ μαζί μα έχουμε και σήμερα το Magenta Insurance, επειδή οι έγνοιε βρίσκουν πάντα τρόπο να μα μιλάνε και εμεί πάντα να του απαντάμε, το θέμα είναι να μην έχουν πάντα εκείνε τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance, για να ασφαλίζουμε εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή ή το σπίτι μα και για να κλείνουμε ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα υγεία και τη επιχείρησή μα. Και κάπω έτσι οι έγνοιε γίνονται λίγο λιγότερε. Magenta Insurance στο Magenta Insurance. Θα δείτε περισσότερα.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και το φυσικό αέριο, που και αυτό το καλοκαίρι δίνει το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ραντεβού στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εκεί με το Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids. Δηλαδή Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες και για μικρούς και για μεγάλους, κάτω από τα αστέρια, με ελεύθερη είσοδο, σε ένα πολύ ωραίο κινηματογραφικό ραντεβού, με ένα ωραίο lounge που έχουν φτιάξει, με popcorn, με φωτογραφίες, με αναμνηστικές φωτογραφίες και φυσικά με διάφορα δώρα που μπορείτε να διεκδικήσετε από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο φυσικό αέριο. Ελλάδος.gr και θα δείτε και το πρόγραμμα των προβολών.
0: Να στείλουμε και μια καλημέρα τώρα σε μια παρέα που μας ακούει στην πολεμική αεροπορία, στην 112 πτέρυγα μάχης Λευσίνα, και μας ακούνε τώρα κάνοντας εκεί φτιάχνοντας αεροπλάνα. Και υπόστε εγώ αεροκινητήρων.
1: Κάτι απλό.
0: Θοδωρή, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, τα λέμε πάλι αύριο εμείς στις 7. Έρχεται τώρα η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στις 10. Η μουσική συνεχίζεται με Νίκο Πορτοκάλογλου και Ανδριάννα Μπάμπαλη. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 27 0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.
2: Ακολουθεί τουριστικό δίλεπτο με το Σωτήρι Κροκίδη.

Κυκλάδες, θαλασσινές οάσεις, διάσημες σε όλο τον κόσμο. Ευλογημένες παραδεισένιες, θαυμαστές θαλασσινές οάσεις σε λευκές και μπλε αποχρώσεις στη μέση του Αιγαίου. Αποτελούν τους πιο δημοφιλείς προορισμούς καλοκαιρινών αποδράσεων. Από τη Μύκονο με την κοσμοπολίτικη ζωή, τη Σαντορίνη με το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα στον κόσμο, την Πάρο με τη μοναδική χρυσή ακτή, την Άξο με την περίφημη Πορτάρα, την Νεανική Ήω, τη Μήλο με τις 60 παραλίες και την Αρχόντισσα Σύρο έως την ανεξερεύνητη Τίνο, την Πράσινη Άνδρο, την Κέα με την Γραφική Ουλίδα, τη Χρυσοπηγή της Σύφνου, τη Χώρα της Ερήφου, τα βαθυγάλανα νερά της Αμοργού, τη Φολέγανδρο με τη Μεσαιωνική Ατμόσφαιρα και τα ήσυχα νησάκια των μικρών Ανατολικών Κυκλάδων. Οποιοσδήποτε χαρακτηρισμός δεν φτάνει για να περιγράψει κανείς τη φυσική ομορφιά τους. Κυκλάδες για αξέχαστες καλοκαιρινές

0: Διακοπές. Ήταν μια ευγενική χωριά των καταστημάτων Biometric Aesthetic Μιλιτσοπούλου, Alpha Metal και Κέντρο Πανόραμα στον Κάτω Αλισό.
1: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου, 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
2: Alpha Metal. Εργοστάσιο κατασκευής μεταλλικών επίπλων και ειδών εξοχής. Εξοπλίζουμε όλους τους επαγγελματικούς χώρους με έπιπλα άριστης ποιότητας. Alpha Metal. Θα μας βρείτε στο τηλέφωνο 2610-642319. Ιωάννη Διακίδη 224, Περιβόλα Πατρών.
0: Όταν η γεύση και η ποιότητα συναντιόνται, τότε στο Πανόραμα κάτι γίνεται. Ταβέρνα Πανόραμα στην παραλία Κάτω Αλισού. Εκπληκτική θέα στον Πατραϊκό με χαρακτηριστικό γνώρισμα, την τεράστια Αγριελιά, τη μεγαλύτερη στην Πελοπόννησο. Στο νήσιο της οποίας λειτουργεί η Ταβέρνα Πανόραμα με την παραδοσιακή κουζίνα της Κικής, πολλές γεύσεις φαγητών και φρέσκο ψάρι. Ταβέρνα Πανόραμα. Ένας ιδηλιακός χώρος για να χαλαρώσετε απολαμβάνοντας ακόμα τον καφέ ή το αναψυκτικό σας. Μέσα στο πράσινο και με πανοραμική θέα ολόκληρο τον Πατραϊκό. Ταβέρνα Πανόραμα. Δίπλα στο κάμπινγκ στην παραλία Κάτω Αλισού. Τηλέφωνο 26930 71249. Έξοδος που αξίζει και δεν μοιάζει με τις άλλες.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: Νοικιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιώνε.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
5: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις όνει τζιόρνο. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Νέα δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27ª γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ακολουθεί τουριστικό δίλεπτο με το Σωτήρι Κροκίδη.

Αν ψάχνετε ένα νησί για να κάνετε ήρεμες και ξεκούραστες διακοπές, τότε η Ικαρία είναι η πιο κατάλληλη λύση. Νοχελική και πανέμορφη, προσφέρεται για εξερεύνηση και παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το νησί του Ικάρου αφήνει στους επισκέπτες του αξέχαστες εντυπώσεις με τις φυσικές του ομορφιές, τους παραδοσιακούς οικισμούς αλλά και τα ιαματικά λουτρά, για τα οποία είναι πασίγνωστο. Η πρωτεύουσα, ο Άγιος Κύρικος,

0: Σμένη αμφιθέατρικα ξεχωρίζει με τα υπέροχα νεοκλασικά κτίρια. Περάστε από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και δείτε το καταφύγι κάτω από το ιερό που σύμφωνα με την παράδοση οδηγεί στη σπηλιά όπου κρύβονταν οι Ικαριώτες για να γλιτώσουν από τους πειρατές. Στα θερμά να πάτε στις Ιαματικές Πηγές. Πολύ γραφικό είναι και το χωριό Εύδυλος. Τα στενά δρομάκια, τα σκαλιά και τα παραδοσιακά σπίτια δίπλα στα βυζαντινά ερείπια θα σας ενθουσιάσουν. Ικαρία. Για ξέχαστες ονειρεμένες διακοπές. Ήταν μια ευγενική χορηγία των καταστημάτων. Οπτικά Καμίσης, Εστιατόριο Express και Κέντρο Ελαστικών Κρότσης.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
2: Η παρέα έχει κέφια. Η διάθεση ανεβασμένη. Το αποκορύφωμα ήρθε την ώρα του φαγητού. Αυθεντικές συνταγές, ιδιαίτερες γεύσεις στο Εστιατόριο Express. Σπιτικά φαγητά, μαγειρεμένα με παραδοσιακό τρόπο και με αγνά υλικά. Εστιατόριο Express, όλη μέρα. Η παρέα Deli Express. Διανομή στο σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα στα 329-643 και 314-248. Γούναρη 66, Πάτρα.
3: Κέντρο Ελαστικών Βουλκανιζατέρ Κρότσης. Με 60 χρόνια και πλέον προσφορά στο χώρο των ελαστικών. Σέρβις, εμπορία και πώληση ελαστικών και ζαντών. Ζυγοστάθμιση, ευθυγράμμιση, αλλά και επισκευή και βαφή ζαντών. Με ετήσια εγγύηση ζημιάς των ελαστικών για σκίσιμο. Κέντρο Ελαστικών Βουλκανιζατέρ Κρότσης. Γηθίου 1-3 και Πανεπιστημίου Κόμβος Κουτές.
4: Μελωδία 100,4.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Σαββάτου κι εσύ είσαι κάπου. Άραγε που να βρίσκεσαι, γιατί να λες. Περνάει ο χρόνος βαρύς και μόνος, κι όλες τις σκέψεις μου για σένα δεν τις θες.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
4: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
8: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore. MacBook Air M4 από 999 ευρώ. Apple Watch Series 11 από 379 ευρώ. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στο iStore.gr ή επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStore. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
4: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
7: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
6: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
8: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
10: Απέργε!
9: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
10: Κούζα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάβολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
12: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Δωδεκάνησα, μια σύγχρονη κυβωτός που φυλάει τις ομορφιές της. Ποικιλία χρωμάτων, γαλάζιες ακρογιαλιές, καταπράσινα βουνά, αρχαία μνημεία, κινητικά κάστρα συνθέτουν το σκηνικό της Δωδεκανήσου. Μια σύγχρονη κυβωτός που φυλάει ομορφιές κάθε είδους για τους ταξιδιώτες. Ρόδος, κλειδάτος προορισμός και μεσαιωνικό χρώμα. Κος για τους λάτρεις της ιστορίας και του γλεντιού. Πάτμος, εντυπωσιακά τοπία και επιβλητική θρησκευτική ατμόσφαιρα. Κάλυμνος, η χώρα των σφουγγαριών.

0: σε ένα από τα γραφικά πανέμορφα νησιά της Δωδεκανήσου. Ήταν μια ευγενική χορηγία των καταστημάτων Κάμπινγκ Τσόλης και Κέντρο Διάκου. Στο γραφικό Πευκόφυτο Λαμπύρι δίπλα στη θάλασσα βρίσκεται το Κάμπινγκ Τσόλης. Οι παροχές του Κάμπινγκ, η τέλεια εξυπηρέτηση και η φιλοξενία θα σας εντυπωσιάσουν. Κατασκηνώστε μέσα σε ένα υπέροχο πευκόφυτο περιβάλλον που διαθέτει θέσεις για τροχόσπιτα ή σκηνές. Ή ακόμα, αν θέλετε, μπορείτε να μείνετε στις περίφημες αχυροκαλύβες και μπακαλόους που διαθέτει το Κάμπινγκ. Κάμπινγκ Τσόλης. Όσο για φαγητό, γευθείτε την πανδεσία γεύσεων που ετοιμάζει για σας ο σεφ της ταβέρνας και στο beach bar, απολαύστε τον καφέ ή το ποτό σας με θέατρο κορινθιακό κόλπο. Κάμπινγκ Τσόλης για ονειρεμένες διακοπές. Ανοιχτά και για το κοινό. Τηλέφωνο 26910-31469. Λαμπύρι.
1: Στην πιο γραφική γωνία της Πάτρας, στη συνοικία του Διάκου, με θέα την Πάτρα και το Πατραϊκό, σας περιμένουμε για ημέρες αξέχαστες και καλοκαιρινές βραδιές. Από το 1865 το κέντρο Διάκου βρίσκεται στην υπηρεσία και του πιο απαιτητικού πελάτη. Στην πλήρως ανακαινισμένη αιθουσά μας δημιουργήσαμε ένα καταπληκτικό στέκι για γευστικές απολαύσεις, κρασί βαρελίσιο παραγωγής μας, λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα ποιότητα και φιλική εξυπηρέτηση. Κέντρο Διάκου, στη συνοικία Διάκου. Τηλέφωνα 621 277 277 927.
2: Μελωδία 100.

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
5: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
10: Κατάστημα! Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla.ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Παπέρκε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
6: Μακία.
5: Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Ya se yo si no la ojo, matia, matia.
1: Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ.
2: Θέλει μελωδία.

0: Μελωδία 100,4.
1: Ακολουθεί τουριστικό δίλεπτο με το Σωτήρη Κροκίδη. Ήπειρος, μοναδικές φυσικές ομορφιές που θα σας συγκινήσουν. Σίβοντα, Μέτσοβο, Ζαγοροχώρια. Μία από τις ωραιότερες διαδρομές της Ελλάδας. Μία από τις καλύτερες προτάσεις για γνωριμία με την Ήπειρο. Θαυμάστε τις σπάνιες φυσικές ομορφιές της Πάργας, της νύφης της Ηπείρου και κολυμπήστε στις παραλίες των Σιβώτων που θα σας κερδίσουν για πάντα. Γευθείτε βατραχοπόδαρα στη λίμνη των Ιωαννίνων. Δείτε τα αρχοντικά του Μετσόβου και περιηγηθείτε στη Βίτσα το Μονοδέντρι, το Μικρό και Μεγάλο Πάπικο, με τα πέτρινα σπίτια και στα υπόλοιπα 42 χωριά του Ζαγορίου. Τέλος, κάντε βουτιά στα παγωμένα νερά του Βοηδομάτη και ανεβείτε στο γεφύρι της Κόνιτσας. Ήπειρος, και αυτό το καλοκαίρι επιμένουμε ελληνικά. Ήταν μια ευγενική χορηγία των καταστημάτων, εστιατόριο το Μελτέμ, κέντρο ελαστικών Κρότσης και κέντρο πανόραμα στον Κάτω Αλισό.
0: 26 χρόνια διαφήμιση μας ήταν η ποιότητα του φαγητού. Ο σεβασμός στον πελάτη που γίνονταν φίλος μας. Η ζεστασιά όλης της οικογένειάς μας. Το Μελτέμι στην παραλία Βραχνέικων σας οφείλει μετά από τόσα χρόνια ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Συνεχίζουμε με την ίδια συνταγή της διαφήμισής μας. Μελτέμι στην παραλία Βραχνέικων. Τηλέφωνο 2610-672-420. Κέντρο Ελαστικών Βουλκανιζατέρ Κρότσης. Με 60 χρόνια και πλέον προσφορά στο χώρο των ελαστικών. Σέρβις, εμπορία και πώληση ελαστικών και ζαντών. Ζυγοστάθμιση, ευθυγράμμιση, αλλά και επισκευή και βαφή ζαντών. Με ετήσια εγγύηση ζημιάς των ελαστικών για σκίσιμο. Κέντρο Ελαστικών Βουλκανιζατέρ Κρότσης. Γηθίου 1-3 και Πανεπιστημίου, Κόμβος Κουρτέση, Μπύρα Μαράτου.
1: Όταν η γεύση και η ποιότητα συναντιόνται, τότε στο Πανόραμα κάτι γίνεται. Ταβέρνα Πανόραμα στην παραλία Κάτω Αλισού. Εκπληκτική θέα στον Πατραϊκό με χαρακτηριστικό γνώρισμα, την τεράστια Γριελιά, τη μεγαλύτερη στην Πελοπόννησο. Στο νήσιο της οποίας λειτουργεί η Ταβέρνα Πανόραμα με την παραδοσιακή κουζίνα της Κικής, πολλές γεύσεις φαγητών και φρέσκο ψάρι. Ταβέρνα Πανόραμα. Ένας ιδηλιακός χώρος για να χαλαρώσετε απολαμβάνοντας ακόμα τον καφέ ή το αναψυκτικό σας. Μέσα στο πράσινο και με πανοραμική θέα ολόκληρο τον Πατραϊκό. Ταβέρνα Πανόραμα. Δίπλα στο κάμπινγκ στην παραλία Κάτω Αλισού. Τηλέφωνο 26930-71249. Έξοδος που αξίζει και δεν μοιάζει με τις άλλες.
0: Ξανά πιάσε μελωδία στους 100,4.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore. MacBook Air M4 από 999 ευρώ. Apple Watch Series 11 από 379 ευρώ. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στο iStore.gr ή επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStore. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
7: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει: μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
1: Θέλει μελωδία.

0: νοικιάσει μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μην μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
7: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore.

0: Κάλυψε όλες τις προσφορές στο iStorm.gr ή επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Μελωδία Πάτρας 100,4.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που πήρευαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάμπολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
7: Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Νοικιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore.

0: Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στο iStorm.gr ή επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Κατάστημα. Κατάστημα.
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4. Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέρχε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
2: Μαγικό.
1: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
7: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Πάντως αυτό το δεν πειράζει. Μερικές φορές είναι το μόνο που θέλουμε να ακούσουμε. Μην σας πω, όλες τις φορές πρώτα θέλουμε να ακούσουμε ένα δεν πειράζει και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και μια αγκαλιά παρέα. Να, αυτά τα δύο νομίζω αρκούν σε πάρα πολλές περιπτώσεις και σε πάρα πολλές καταστάσεις. Είμαστε απλοί στο βάθος. Εκεί έχω καταλήξει εγώ στο απόγευμα της Τετάρτης. Το παραφιλοσόφησε. Καλώς σας βρήκα. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα. Ακούτε Μελωδία στους 99,2. Πάμε να ακούσουμε τώρα τη Μέλινα Κάνα και τυφλές ελπίδες. Καλό μας απόγευμα και πάλι.

0: Six Flags και μεθυσμένη καρδιά, πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία, απόγευμα Τετάρτης 15 Ιουλίου. Και θυμίζω ότι την Παρασκευή έχουμε χρηματοκιβώτιο. Το χρηματοκιβώτιο έχει μέσα 11.000 ευρώ. Η Μέρη κληρώνει στις 4 και κάνει το τηλεφώνημα. Πρέπει να απαντήσετε στα πρώτα 5 χτυπήματα και να πείτε το ποσό ακριβώς όπως είναι, 11.000 ευρώ. Δηλώνετε συμμετοχή στέλνοντας win στο 19600. Τα μηνύματα είναι από τη MediaTel. Κόστος SMS 1,36 ευρώ. Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ και το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας. Η γραμμή υποστήριξης είναι 2-14-2-14-80-20, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα πολύ ωραίο ντουέτο, Χάρης Αλεξίου και Λέξ, στο Φύγε. Καλό μας απόγευμα και πάλι.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης.

ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

Γιάννης Κότσιρας και το Τσιγάρο, απόγευμα Τετάρτης με μελωδία στους 99,2. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο ως τις 7. Να πω ότι σήμερα 15 Ιουλίου γιορτάζουν ο Βλαδίμηρος, η Ιουλίτα και ο Κύρικος. Μπορεί να έχετε κάποιον φίλο, κάποια φίλη που γιορτάζει, οπότε να πάρετε να πείτε τις ευχές σας. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια, που έχετε σήμερα την προσωπική σας πρωτοχρονιά. Κατά τα άλλα, σήμερα τα καλογεράκια θα είναι στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής, με τη Μελίνα Κόλια να κάνει stand-up, συμμετέχει η Νεφέλη Φασούλη. Μία πολύ ωραία βραδιά στον κήπο του Μεγάρου θα ζήσουμε απόψε, με τραγούδια, με ποίηση, με κωμωδία, ό,τι καλύτερο. Να ξέρετε ότι θα ξεκινήσει η Just η παράσταση στις 9, το λέω και αυτό, έτσι να είστε ενήμεροι. Πάμε να περάσουμε στο Γιώργο Βράτσο και τις ειδήσεις.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Στέλνω στην Έστια και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
5: 60 δεύτερα για τον Δήμο Μούτση.
0: Στο ακριβώς κάθε ώρας.
6: Παιδί μιας παραδοσιακής ελληνικής οικογένειας στον Πειραιά, που το μόνο της περιουσιακό στοιχείο ήταν η εξασφάλιση της καθημερινής επιβίωσης, έλεγε ο Δήμος Μούτσης για την καταγωγή του.
5: 60 δεύτερα για τον Δήμο Μούτση.
0: Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βασάμι.
5: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Στα πρόθυρα νέου πολέμου η Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμούς διαρκείας. Το Ιράν επιμένει να χτυπά αμερικανικούς στόχους. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μαροκοντού. Αποχωρήσεις και χάος στο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε με 20 βουλευτές. Προφυλακίστηκαν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 10. Πρώτη θέση στην Ευρώπη για το Ελευθέριος Βενιζέλος στην κατηγορία άνω των 30 εκατομμυρίων επιβατών. Ηλιοφάνεια και 37 βαθμοί στην Αττική.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
9: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
10: Κατάστημα! Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
12: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
13: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνι στατζιόνι.
12: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
13: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
14: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
13: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις όνι τζιόρνο. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
15: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
16: Πάμε δυνατά και σταθερά.
15: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλω εγώ.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
18: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
19: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Το βάλσο των χαμένων ονείρων, Μάνος Χατζηδάκης στον αέρα του Μελωδία, και ακούστε αυτό. Στην οδό ονείρων συναντήθηκα με την αφρόκρεμα της εποχής. Χατζηδάκης, Σολωμός, Γκάτσος, έπαιζαν ο Χόρνη, Βλαχοπούλου, η Κρούσκα, ο Κωνσταντίνου, ο Μαρίνος. Στη γενική, επειδή ένιωσα ρηγμένη καθώς δεν είχα δικό μου νούμερο αλλά μόνο τραγούδια, έφυγα. Γύρισα όταν μου είπαν ότι ο Μάνος έγραψε κάτι για μένα. Όταν άρχισε να μου διαβάζει τη μαύρη Ford γραμμένη πάνω σε ένα κουτί άφιλτρα, έβαλα τα κλάματα, δεν μου άρεσε καθόλου. Έρχεται ο Χόρν και μου λέει: «Δεν έχεις ιδέα. Από την οδό ονείρων θα μείνουν η μαύρη Ford και το ηθοποιό σημαίνει φως που λέω εγώ». Και έτσι έγινε. Μια μεγάλη κυρία του θεάτρου και του κινηματογράφου, η Μάρο Κοντού, έφυγε σήμερα, αλλά θα τη θυμόμαστε για πάντα μέσα από τις ερμηνείες της. Καλό της ταξίδι. Το απόσπασμα που διάβασα είναι από το άρθρο του Χρήστου Παρίδη στη Lifeo. Εκεί θα βρείτε έτσι και άλλες εξομολογήσεις της Μάρος Κοντού. Πάμε να συνεχίσουμε με Λαθρεπιβάτες και Παντελή Θαλασσινό. Δε φταίω εγώ που μεγαλώνω. Καλό απόγευμα και πάλι σε όλους.

0: Μαριάννα Κατσιμίχα από την κασέτα του Μελωδία «Οι Φωνές του Αύριο 2026», το «Βάλς των Ονείρων» που έχουμε αγαπήσει πολύ τους τελευταίους μήνες, με τους στίχους του Άλκη Αλκαίου και τη μουσική του Δημήτρη Καρά. Θα το ακούσουμε αυτό και την Παρασκευή στο Κυπωθέατρο Παπάγου, στο μεγάλο αφιέρωμα στα τραγούδια του Άλκη Αλκαίου. Τραγουδούν Βιολέτα Ίκαρη, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα και συμμετέχει ο Μιχάλης Ατσάλης. Θα ακούσουμε τη Ρόζα, το Πάντα Γελαστή, το Όσο Κρατάει Ένας Καφές, το Λούνα Πάρκ, μερικά από τα πιο αγαπημένα αριστουργήματα του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου μαθαίνετε περισσότερα στο site και την εφαρμογή του Μελωδία. Σας αποχαιρετώ, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Είμαι Φανή Αργύρη, μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο μαζί σας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Χαιρετώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
3: Να λες, δεν πειράζει.
4: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
6: Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 11.000 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
8: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτου γλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως.
6: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000.
7: WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
7: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην Αριστεία.
10: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
12: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
11: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
13: Καλοκαίρι 2026.
14: Ουαμπρα κατάβρα, γίνε κύμα!
13: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
15: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
13: Bigger, better, spookier.
16: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
17: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
1: Ο Μελωδία παρουσιάζει
18: τα χείλη μου ξέρα,
1: το Βάλς των Ονείρων. Αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Μια ξεχωριστή συναυλία με τα μεγάλα τραγούδια του εμβληματικού ποιητή και στιχουργού από τη νέα γενιά της ελληνικής μουσικής. Τραγουδούν Βιολέτα Ίκαρη, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα. Συμμετέχει ο Μιχάλης Ατσάλης. 17 Ιουλίου, Κυπωθέατρο Παπάγου. Συναυλία αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο. Για προσκλήσεις, πιάσε μελωδία.
6: Ακούμε μπροστά.
4: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
19: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου...
1: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Bravo Re Coppelia, bravo.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
4: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
5: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Το 1985 κυκλοφόρησε το τραγούδι του Λάκη Τεάζη και του Σταύρου Κουγιουμτζή με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Είσαι ωραία σαν αμαρτία και εγώ παιδάκι της γειτονιάς, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι έπρεπε να ζουν ανάμεσα στην υπομονή και την επιμονή, ανάμεσα στο να περάσει η ώρα για να περάσω από εκεί, ανάμεσα στο να επιμείνω λίγο ακόμη για να ανθίσει το αίσθημα. Ένας άλλος κόσμος που δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι κάποτε οι άνθρωποι θα έστελναν εκείνο το μηνυματάκι που θα είχε άμεση ανταπόκριση ή άμεση ακύρωση. Κανείς δεν φαντάζεται τι επιφυλάσσει το μέλλον, αλλά τι ωραία να μπορούν οι άνθρωποι να ζουν στο εδώ και τώρα, στο καλοκαίρι, που φέρνει μια ανάμνηση από τα παλιά, αλλά χωράει ανάμεσα στο ιερό μας παρόν, 15 Ιουλίου του 2026, και ο ήλιος ακόμη να λάμπει. Για να γίνεις μερικά κομμάτια μέχρι να λάβεις την απάντηση, περιμένοντας την αμαρτία καμιά φορά. Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι. Στον αέρα του Μελωδία πάμε μαζί μέχρι αργά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μετά τις 9 θα μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες.

Και αυτό κλασικό, αγαπημένο, αξεπέραστο, Πλέσσας Παπαδόπουλος και ο Γιάννης Πουλόπουλος, για εκείνους που εξακολουθούν να μετράν τις μέρες και τις νύχτες με κάτι σπουδαίες ματαιώσεις. Υπάρχουν και οι άλλοι βέβαια που μετρούν τα βήματα τους στηριγμένοι σε ωραία τακούνια που καμιά φορά μπορεί να χρειαστεί να γίνουν και καρφιά. Μελωδία στους 99,2, μια εποχή μέσα στην άλλη, το ένα καλοκαίρι μέσα στο άλλο. Η Ιούλια Καραπατάκη στο τραγούδι του Ορέστη Ντάντου. Για το κοριτσάκι μέσα σου, στο απόγευμα της Τετάρτης.

Μοιάζει να είναι λίγο ξένιαστο και ξέφρενο στα σημεία του το τραγούδι του Ισαάκ Σούση και του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Και τι όμορφη που είσαι όταν κλαις, όταν ακούγονται κάτι τέτοια, καλύτερα να φεύγουν οι όμορφες για να βρουν τη γωνιά τους και όχι για να πάρουν credit για τα δάκρυα. Μελωδία στους 99,2. Τετάρτη, ποτέ έφτασε κιόλας. Ευτυχώς παραμονεύει το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, χρηματοκιβώτιο και 11.000 ευρώ. Η Μέρη θα σας τηλεφωνήσει μετά τις 4 το απόγευμα. Θα πρέπει να της πείτε αυτό το ποσό και να στείλετε win στο 19.600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από τη MediaTel. Γραμμή υποστήριξη στο 214-214-8020 και αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, www.frontstage.gr.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Στέλνω στη μέσα και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και θα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ.

0: πιάσει μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore. MacBook Air M4 από 999 ευρώ. Apple Watch Series 11 από 379 ευρώ. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στο iStorm.gr ή επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Κατάστημα. Κατάστημα.
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Στη σκιά του δέντρου, ή στα ριζά του. Το τραγούδι του Κώστα Φασουλά και του Γιάννη Μίτση με τον Λάμπρο Βασιλείου. Στις φωνές του αύριο, μερικά τραγούδια του χθες, μερικά στοιχήματα του παρελθόντος, γιατί ο μήνας Ιούλιος έχει ένα ακριβό φως. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, αν το θυμάστε από την παιδική σας ηλικία. Είναι η καρδιά του καλοκαιριού που θυμίζει όλη την προοπτική μέχρι το Σεπτέμβριο για να ξανανοίξουν τα σχολεία και όλη την προοπτική για θαλάσσια μπάνια και άλλες ωραίες περιπέτειες στην άμμο και στα βουνά και στο χωριό και στο νησί, κεριάκια και αμμουδιές. Έλα όμως που αυτό το δέντρο είναι μια ευλογημένη κατάρα. Θέλει να τα βάλει με εκείνα τα μικρά σ' αγαπώ, εκείνα που έγιναν στοιχήματα και κέρδισαν το χρόνο, αλλά η αγάπη δεν ήταν ποτέ αρκετή για τα πάντα. Είναι επικίνδυνα εδώ, γι' αυτό καλύτερα που φεύγεις. Ελένα Βραχάλη, Μιχάλης Χατζηγιάννης, μελωδία στον αέρα.

0: Δανεικός.
1: Μάτριξ.
2: Εγκλήματα.
1: Dolce Vita.
3: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Κάπως μοιρασμένα όλα στη ζωή. Αδίκως τις περισσότερες φορές. Γι' αυτό και ψάχνουν οι περισσότεροι το δίκαιο τους ανάμεσα στους άλλους. Για τον αγκαστό τραγούδι του Οδυσσέα Ιωάννου και του Θέμη Καραμουρατίδη, εδώ στον αέρα του Μελωδίας του 99,2, η Τετάρτη μετρά την καρδιά του Ιουλίου και η Σελβία Πλάθ προσπαθεί να εκφράσει εκείνη την αλλαγή που επέφερες. Αν είμαι τώρα ζωντανή, λέει, ήμουν νεκρή τότε. Αν και όπως μια πέτρα, αυτό δεν με ενοχλούσε. Να μένω στη θέση μου ακολουθώντας τη συνήθεια. Δεν είναι ότι με έσπρωξες απλά μια ίντσα. Όχι, ούτε μ' άφησες να στυλώσω το μικρό γυμνό μάτι μου στον ουρανό ξανά. Χωρίς ελπίδα φυσικά, κατανόησης της κιανότητας ή των αστεριών. Δεν ήταν αυτό. Ας πούμε πως κοιμήθηκα ένα φίδι κρυμμένο ανάμεσα σε μαύρους βράχους, σαν μαύρος βράχος στον λευκό ιετό του χειμώνα. Όπως οι γειτονές μου, δεν μπορώ να χαρώ με τα εκατομμύρια τέλεια σμιλευμένα μάγουλα που ανάβουν κάθε στιγμή για να λιώσουν το μάγουλό μου από βασάλτη. Τους πήραν τα κλάματα, άγγελοι θρηνούντες πάνω από φύσεις βουβές, αλλά δεν με έπεισαν. Εκείνα τα δάκρυα πάγωσαν. Συμβαίνει και έτσι.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
3: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφυξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610 27 0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
4: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
6: Μαγικό.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Πάπα. Μισό. Ραφίνα άντρωσε μία ώρα από 28.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μην μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
1: Θέλει μελωδία.

Μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός, γραμμή Βικτόρια Πειραιά, καθώς τριγλίζουν οι γραμμές.

Γουστάρεις, σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά χωρίς ψυχή.

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Μη με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σε είδα ξανά, ίσον στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

Σε είδα ξανά, το κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Πε

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.